0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Όλα σε θυμίζουν, απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά σου, καθημερινά.
2: Θέλει μελωδία.

βάθος, μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, αιτία

Άσε με να έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

0: δύο φίλους ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω αφού ξέρω.

0: Ya se yo sigo la ojo,
1: ποτέ δεν θα μπούσα άλλο σώμα. Ποτέ. Ποτέ κι ας γυρνώ σε σκία.
2: Θέλει μελωδία.

Να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα όσου θέλει κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

Έλατε, πόσο ζούμε το αίσθημα, πόσο με το λογική, συνειδητά τουλάχιστον. Ήταν το μέτρημα κινητάς από φίλου με την ευκαιρία. Μέτρημα έχει ονομάσει και την τωρινή της περιοδία που πηγαίνει και πάρα πολύ καλά. Και μιλώντας για το μέτρημα, να μιλήσουμε και για απολογισμούς. Γιατί είναι και οι μέρες αυτές που κλείνει σεζόν, κλείνουν διάφοροι κύκλοι. Μετράμε ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν, από ποιους παίρνουμε αποστάσεις, με ποιους ανοίγουμε νέους κύκλους. Είναι όλα μέσα στη ζωή αυτά. 7 και 11 η ώρα, είναι πρωινό Τρίτης. Έχουμε 28 Ιουλίου σήμερα και είμαστε ακόμα εδώ στην Αθήνα, όλοι μας. Και προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα μέρα με την ημέρα, έτσι να περιμένουμε πώς και πώς αυτό το πολυπόθητο διάλειμμα του Αυγούστου, έτσι όπως το έχουμε σχεδιάσει. Ακόμα και όταν κάποια σχέδια ανατρέπονται, ακόμα και όταν δεν έχονται όλα έτσι όπως τα θέλουμε, παρόλα αυτά είναι ένα διάλειμμα, μπορεί και να το διανύσουμε εδώ στην Αθήνα. Αλλά παρόλα αυτά, μόνο και μόνο η αλλαγή μέσα στη ρουτίνα μας λέει πολλά. Ας μείνουμε σε αυτό. Καλημέρα, Μελωδία. Είμαι ο Δημήτρης και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε τώρα με Ελευθερία Αρβανιτάκη. Το τραγούδι με τους στίχους του Μιχάλη Γκανά και του στίχου και τη μουσική. Ωραία, καλά τα πάμε. Και τη μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου, του Πόθου Ταγρήμη. Καλημέρα, καλή δύναμη. Τελεία.

πολύ ωραία αυτά τα μεγάλα λόγια που λένε τα τραγούδια, όπως και αυτό εδώ που μόλις ακούσαμε με τους στίχους του Μιχάλη Γκανά. Καλημέρα Μελωδία, ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Η ώρα πάει 7 και 16, ματιά στον καιρό τώρα. Δεν θέλω να σας τρομάξω πολύ, αλλά και σήμερα περιμένουμε υψηλές θερμοκρασίες. Εκεί γύρω στις 3-4 το απόγευμα βλέπω εδώ ότι θα φτάσει η θερμοκρασία τους 39 βαθμούς. Από αύριο όμως αρχίζει και πέφτει σιγά σιγά. Και από Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο θα κοιμανθεί εκεί στους 33-34 βαθμούς. Κάτι είναι και αυτό, μια ανάσα. Όμως σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα. Ας είμαστε από τώρα προετοιμασμένοι να την διαχειριστούμε. Συνεχίζουμε το μεταξύ με τον Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι «Φως», «Καλημέρα Μελωδία». Πρωινό Τρίτης και ο Ιούλιος στα τελειώματά του 28 σήμερα.

Μελωδία από τον Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι Φως. Καλημέρα, Μελωδία. Μιλούσαμε λίγο πριν για τη θερμοκρασία, για το 39 που περιμένουμε σήμερα, αλλά και για τη θερμοκρασία που πέφτει τις επόμενες μέρες. Θα σας είπα όμως κάτι άλλο. Από Δευτέρα περιμένουμε σε όλα αυτά και αφρικανική σκόνη. Και μάλιστα από ό,τι διαβάζουμε θα είναι και κάπως έντονο το φαινόμενο. Υπομονή, κουράγιο, εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Εν τω μεταξύ να σας θυμίσω ότι την Παρασκευή που μας έρχεται έχουμε και τη μεγάλη μας κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο, το παιχνίδι μας. Αυτή τη φορά μπορεί να κερδίσετε 11.500 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Στέλνοντας το μήνυμά σας στο 19.600 γράφοντας μόνο WIN και τίποτε άλλο. Και περιμένετε μέχρι να έρθει η Παρασκευή. Εμείς περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα μέχρι τις 4 της Παρασκευής και λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα της Μέρης, θα πρέπει να της πείτε πως το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει 11.500 ευρώ και να κερδίσετε. Έτσι είναι, τόσο απλό είναι το παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνετε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία, άλλη μία το ποσό γιατί πρέπει να το θυμάστε. 11.500 ευρώ. Συνεχίζουμε εν τω μεταξύ. Δημήτρης Μητροπάνος. Και το κλασικό, μια στάση εδώ. 7 και 22 η ώρα, πρωινό Τρίτης, 28 Ιουλίου. Καλημέρα, Μελωδία.

0: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
2: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 11.500 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Καλοκαίρι 2026.
7: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σες long. Επίση, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
6: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
7: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
8: Bigger, better, spookier.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Είμαστε κάτι διέχυτες αισθήσεις, χωρίς ελπίδα να συγκεντρωθούμε. Στα νεύρα μας μπερδεύεται όλη η φύση. Στο σώμα στην ενθύμηση πονούμε. Μας διώχνουν τα πράγματα. Κι η ποίηση είναι το καταφύγιο που φθονούμε. Κώστας Καριωτάκης. Είμαστε κάτι.
0: Πιάσε Μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
10: Σβήσε το φεγγάρι.
11: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
0: Πάντα έντεχνα.
12: Κι εγώ με και εσύ γονιώνω.
0: Πάντα Μελωδία.

Είναι από τα νέα τραγούδια της Ελεονόρας αυτό. Σε ερωτεύομαι με τους στίχους της Ελένης Φωτάκη, τη μουσική του Γκοτιέ. Με την ευκαιρία να σας θυμίσουμε το ραντεβού μας 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό. Η Ελεονόρα θα παρουσιάσει τη νέα μας κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία για τη δεκαετία του 90. Τη δεκαετία που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι και θα το αισθανθούμε αυτό και εκείνη τη βραδιά, καθώς η Ελεονόρα θα μας θυμίσει όλες τις μεγάλες επιτυχίες και όχι μόνο, αλλά τα πολύ σημαντικά τραγούδια αυτής της δεκαετίας. Θα είναι και η Pix Lux εκεί σε μια guest εμφάνιση, όπως και η Μαριάννα Κατσιμίχα. Εισιτήρια προπολούνται στο more.com. Αφιέρωμα λοιπόν στη δεκαετία αυτή του 90, την δεκαετία που πολλοί νοσταλγούν και πολλοί νέοι θα ήθελαν να έχουν ζήσει. Τα λέγαμε και χθες. Θα πούμε και περισσότερα τις επόμενες μέρες. Προς το παρόν, Διονύση Σαββόπουλος, Ελένη Βιτάλη, ζωντανή ηχογράφηση στο Κύτταρο, σαν τον Καραγκιόζη, 7 και 32 η ώρα. Καλημέρα, καλή δύναμη. Πρωινό Τρίτης.

0: Μελωδία 99,2.
1: Καλημέρα, Μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Αυτή η τόσο ξεχωριστή φωνή, η Μαριάννα Κατσιμίχα, νέα φωνή και το βάλς των ονείρων, έτσι όπως ηχογραφήθηκε στις κασέτες του Μελωδίας, αυτές τις συναυλίες μας δηλαδή, εδώ στη μουσική μας σκηνή. Καλημέρα Μελωδία, είναι πρωινό Τρίτης, έχουμε 28 Ιουλίου σήμερα. Το ότι πληρώνουμε τη βενζίνη μας πολύ ακριβά, πάρα πολύ ακριβά, λόγω των φόρων που έχει αποφασίσει το κράτος να βάζει από πάνω ως καπέλο, το γνωρίζουμε όλοι καλά, ή μάλλον πάρα πολύ καλά. Και ενώ λέει πήγαινε καλά το όλο σχέδιο, δηλαδή είχαμε κρατικά έσοδα πολλά, με το που αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της βενζίνης, τι συνέβη? Δεν αυξήθηκαν τα έσοδα, το διαβάζω αυτό τώρα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, αλλά έπεσε η κατανάλωση. Άρα τώρα υπάρχει ανησυχία ως προς τον προϋπολογισμό, από ό,τι διαπίστωσαν δηλαδή, διότι υπάρχει μεγάλη πτώση εσόδων για το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς. Και τρέχουν τώρα, να δουν τι θα κάνουν. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Χρήστος Θηβαίος και το τραγούδι «Δεν είμαι άλλος», με τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και τους υπέροχους στίχους του Μάνου Ελευθερίου. 7:43 η ώρα.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Καλημέρα, Μελωδία. Δημήτρης εδώ στο μικρόφωνο. Είναι πρωινό Τρίτης, έχουμε 28 Ιουλίου σήμερα. Να πούμε για ακόμα μια φορά ότι η εκπομπή αλλάζει και επιστρέφει ανανεωμένη πολύ πολύ σύντομα. Και επίσης ανανεώνεται και το group μας στο Viber. Άρα, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα εδώ στην εκπομπή, στο Καλημέρα Μελωδία δηλαδή, θα πάμε έτσι παραδοσιακά. Σημειώστε τον αριθμό, εσείς οι καινούργοι, μέσω Viber ή WhatsApp 695-66-14-992. Άλλη μία. 695-66-14-992. Εδώ στέλνετε τα μήνυματά σας, θέματα που θα θέλετε να σχολιάσουμε μαζί, να μοιραστούμε ιστορίες, ό,τι θέλετε. Συνεχίζουμε με Σοκράτη Μάλαμα, Τσιγάρο Ατέλειωτο, 7 και 48 πάει η ώρα στο πρωινό της Τρίτης, 28 Ιουλίου. Καλημέρα, Μελωδία. Τέλη Ιουλίου και είμαστε εδώ παρέα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

κρατισμένα μας. Και τσιγάρο ατέλειωτο και μελωδία στην παρέα σας. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Η ώρα έχει πάει 9, όχι ούτε καν, 8 παρά 9 λεπτά. Και να σταθούμε για λίγο έτσι στην επικαιρότητα, μόνο και μόνο για να θυμηθούμε για μία ακόμα φορά ότι η πολιτική δεν υπάρχει παρά μόνο εμπόριο. Και φυσικά, αν καταλάβατε, θα αναφερθώ στον Τραμπ, ο οποίος δήλωσε χθες ότι η Τουρκία είναι ένας πολύ καλός σύμμαχος. Άρα λοιπόν, γιατί να μην πουλήσουμε εκεί τα F-35. Το Ισραήλ όμως διαφωνεί και τι λέει. Αν το κάνεις αυτό, Τραμπ, θα ανατρέψεις την ισορροπία ισχύως στην περιοχή και έτσι θα απειλήσεις το στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ. Και τι είπε ο Τραμπ, εδώ, αυτό είναι το ζουμί. Κανείς δεν θα μου πει τι θα πουλήσω και σε ποιον. Έτσι απλά για να έχουμε το όνομα μας. Βασίλης Λέκας. Και Μάνος Χατζηδάκης.

0: Αυτή ήταν η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων, με αυτό το πολύ σημαντικό μήνυμα μεταξύ άλλων, ότι το κορμί είναι μονάχα η αφορμή για όλα τα άλλα. Τους δίχους εδώ έγραψε ο Άρης Δαβαράκης, στη μουσική φυσικά ο Μάνος Χατζηδάκης. 8 παρα 5 η ώρα, στο πρωινό της Τρίτης, μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που μας λέει το εξής σήμερα. Οι σπουδές αθλητικής επιστήμης και φυσικής αγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνδέουν την επιστημονική γνώση με την πράξη και την επαγγελματική εξέλιξη. Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και πρακτική εμπειρία αξιοποιώντας τις σύγχρονες αθλητικές υποδομές του Πανεπιστημίου. Το πτυχίο αθλητικής επιστήμης και φυσικής αγωγής λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιουργεί προοπτικές σταδιοδρομίας στην προπονητική, την εκγύμναση, τους αθλητικούς οργανισμούς, τα προγράμματα ευεξίας και την προαγωγή της υγείας μέσω της άσκησης. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 που ξεκινά τον Οκτώβριο του 2026. Μαθαίνουμε περισσότερα στο euc.ac.cy. Σε λίγο, αμέσως μετά δηλαδή, έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
2: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε.
3: Μη με πας από το σπίτι.
2: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
4: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
6: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 11.500 ευρώ.
6: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
6: Λοιπόν άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
8: Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 11.500 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκτόσεις στις τιμές Outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Την ψυχή ψηλά. Το νέο βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη είναι ένα καθηλωτικό χρονικό ενός αιώνα μέσα από τις ιστορίες 5 γυναικών. Από τον Κάιρο του 1923 μέχρι την Ελλάδα του σήμερα. Την ψυχή ψηλά. 5 γυναίκες που μου δίδαξαν την αντίσταση στον φασισμό, στον αυταρχισμό και στον σοβινιστή μέσα μου. Μια μυθιστορηματική βιογραφία του Γιάννη Βαρουφάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
12: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. 8 ακριβώς πάει η ώρα. Και ώρα για κίνηση στους δρόμους. Θα βρείτε σε 2-3 σημεία κίνηση. Ο υπόλοιπος χάρτης φαίνεται πάρα πολύ χαλαρός. Όμως βλέπουμε αρκετή κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού που ξεκινάει από Φιλαδέλφια και φτάνει μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Στην άνοδο θα βρείτε λίγη κίνηση, κυρίως από το ύψος της Λιωσίων μέχρι να φτάσετε Φιλαδέλφια. Μέχρι εκεί. Έχουμε κίνηση στην κάθοδο της Μεσογείων, κλασικά αυτή την ώρα, εκεί στο ύψος του Χολαργού, στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας και στην παραλιακή, κυρίως το κομμάτι από στάδιο Ρήνης και Φιλίας μέχρι να φτάσετε λιμάνι. Αυτά πάνω κάτω, προς το παρόν. Αν και η Αττική οδός είναι λίγο μποτιλιαρισμένη, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από την Φιλαδέλφιας μέχρι να φτάσετε Ηράκλειο και θα βρείτε και κίνηση και εκεί στη στροφή για Αθηνών Λαμίας. Καλημέρα, καλή δύναμη. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Γιάννη Χαρούλη, Σου μιλώ και κοκκινίζεις, αυτό το υπέροχο τραγούδι του Διονύση Αβόπουλου.

Τα χωριά του Πηλίου, ε! Τι υπέροχη εικόνα, πώς να γράψει ο Σαββόπουλος και πόσο ωραία έδωσε ξανά ζωή σε αυτό το τραγούδι ο Γιάννης Χαρούλης. Σου μιλώ και κοκκινίζεις, η ώρα πλησιάζει, 8 και 4, είναι πρωινό Τρίτης. Έχουμε 28 Ιουλίου σήμερα, καλημέρα σας. Να πούμε για όσους τυχόν δεν γνωρίζετε τις εξελίξεις εδώ στην εκπομπή μας. Αλλάζει η εκπομπή, αλλάζει η σύνθεση, αλλάζει η ομάδα. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη Ματούλα, ό,τι καλύτερο στα νέα της σχέδια, προφανώς. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους εσάς, γιατί φτιάξαμε με τη Ματούλα μια παρέα εδώ και 5 χρόνια πάρα πολύ δυνατή. Και τώρα πάμε σε μια νέα εποχή, με μια νέα σύνθεση ομάδας. Θα σας πούμε σύντομα περισσότερα. Επίσης, τα λέγαμε και πριν, αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα στην εκπομπή μας, επειδή και το group μας στο Viber ανανεώνεται, μπορείτε να μας στείλετε τα δικά σας μηνύματα στο, σημειώστε, 695-66-14-992 μέσω Viber και WhatsApp. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου τώρα τραγουδά για αυτό το καράβι, το σαπιο κάραβο, που όμως μπορεί να μας πάρει μακριά κάποια στιγμή και να μας πάει σε μέρη που φανταζόμαστε απλά τώρα.

φωνή, Χριστίνα Γκόλια και η διασκευή εδώ του κλασικού Ζητάτε να σας πω. Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Τρίτης, έχουμε 28 Ιουλίου σήμερα. 8 και 12 πάει η ώρα. Εν τω μεταξύ, χαίρομαι προσωπικά πάρα πολύ για το χαμό που γίνεται με την Οδύσσια. Όχι μόνο επειδή μου άρεσε πολύ η ταινία, αλλά επειδή βλέπω πολύ κόσμο να ψάχνει θέση, να μην βρίσκει, να μην το βάζει κάτω, να κλείνει ραντεβού στο κινηματογράφο, να πάει με ολόκληρη την παρέα, να συζητάει την ταινία στα τραπέζια. Καλά, προφανώς το έχουμε πάρει όλοι πολύ πατριωτικά, όσο και αν το θέμα της ταινίας είναι πανανθρώπινο. Όμως σήμερα, αν σκρολάρετε, θα βρείτε σίγουρα την είδηση πως πέρα από τους διθυράμβους υπάρχει και μία μεταξύ πολλών άλλων κριτική πολύ αυστηρή στην ταινία από τη μεταφράστρια του Ομήρου, την κυρία Έμιλι Γουίλσον. Και μάλιστα ο Νόλαν, ο σκηνοθέτης, την είχε αναφέρει αυτή την κυρία Γουίλσον κάποια στιγμή όταν προωθούσε την ταινία πριν από λίγες μέρες. Παρ' όλα αυτά, η μεταφράστρια ήταν πολύ σκληρή μαζί του, γιατί τι λέει: όλα αυτά που κάνουν το ποίημα της Οδύσσιας σπουδαίο δεν υπάρχουν στην ταινία. Οι ήρωες δεν έχουν βάθος. Τώρα σας λέω μια περίληψη. Δεν είναι επαρκώς ανεπτυγμένοι οι ήρωες για να προσφέρουν τελικά όσα υπόσχεται σε επίπεδο μεγάλων ιδεών η ταινία, αν και αποδίδει εξαιρετικά τις εκρήξεις και τους γίγαντες. Προφανώς δεν θέλω να αμφισβητήσω εγώ την μεταφράστρια. Η ταινία, ναι, δεν, φαντάζομαι δεν συλλαμβάνει αυτό το ποιητικό σύμπαν, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, επειδή την είδα, είναι ότι ξυπνά στο θεατή κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα με τους όρους του σήμερα, που δεν τα ξυπνούν συχνά ταινίες. Άρα μια εντυπωσιακή ταινία που σου ξυπνά το ζήτημα της ηγεσίας ή των ενοχών του πολέμου, δηλαδή να μιλάει για τις ενοχές που έχουν οι άνθρωποι όταν αποφασίζουν να κάνουν πόλεμο ή όταν αποφασίζουν να αφαιθούν στη βουλημία τους, ναι, τότε αυτή η ταινία λέει κάτι. Και δεν είναι τυχαία η τόσο μεγάλη επιτυχία της, προφανώς το γεγονός ότι είναι εντυπωσιακή και πανάκριβη παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά στο τέλος, ακόμα και αν έχεις πάει για τα εφέ και για το φόμο, στο τέλος νομίζω η ταινία σε κερδίζει, τουλάχιστον στους περισσότερους. Περιμένω και τις δικές σας γνώμες, φυσικά, στο 695-66-14-992 μέσω Viber ή WhatsApp. Πάμε στα κλασικά μας τώρα. Η Χάρης Αλεξίου τραγουδά «Χρόνια Χελιδόνια». Καλημέρα, Μελωδία, στο πρωινό της 3ης, 28 Ιουλίου. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10.

ξέρετε, την ψάχνουμε αυτή την ευτυχία που μας έταξαν τα χρόνια. Καλημέρα, Μελωδία. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Πάμε στο χρηματοκιβώτιο. Εδώ ό,τι τάζουμε το δίνουμε. Καθώς λοιπόν έχουμε το παιχνίδι μας σε εξέλιξη, εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 19600 γράφοντας win, γιατί ένας από εσάς ή μία από εσάς την Παρασκευή θα κερδίσει 11.500 ευρώ, αρκεί βέβαια να απαντήσει στην κλήση. Πάμε να πούμε το παιχνίδι από την αρχή, να εξηγήσουμε λίγο τη διαδικασία. Εσείς στέλνετε το μήνυμά σας γράφοντας win στο 19600 και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Καθώς λίγο μετά τις 4 το απόγευμα η Μέρη κάνει την κλήρωση και κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Α, λοιπόν, πρέπει να απαντήσετε την κλήση αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα. Και μόλις απαντήσετε, πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο δίνει 11.500 ευρώ. Έχει μάλλον 11.500 ευρώ. Και κερδίζετε. Αυτό είναι όλο. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Θυμίζουμε εντωμεταξύ ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Σημειώστε τον αριθμό, τον θυμάστε, αν παίξετε. 11.500 ευρώ. Ωραία χρήματα αυτά, ε. Και σε καλή μεριά, σε εσάς που θα τα κερδίσετε. Συνεχίζουμε. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Μπάμπη Στόκας. Το τραγούδι Νότος, εδώ στο Μελωδία. Όλα αυτά στο πρωινό της Τρίτης, 8 και 18 η ώρα, 28 Ιουλίου σήμερα.

0: Κώστας Τουρνάς από τα παλιά και μην διστοπείς από τη δεκαετία του 80. Καλημέρα Μελωδία, η ώρα πάει 8 και 25, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θυμάστε την καμπάνια του Φυσικού Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Αυτές τις μέρες λοιπόν επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας και εντωμεταξύ εμείς ερχόμαστε με Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Καλημέρα Μελωδία.
1: Κάθε πρωί,
2: καλημέρα Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
0: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε.

0: Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Ο Μελωδία παρουσιάζει 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελλάτιας 30 Ιουλίου με 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Λάχος, Pix Lux, Λόγους Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβε 729, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελλάτιας. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
9: Καλοκαίρι 2026.
10: Ου, αμπρα κατάμπρα, γίνε κύμα!
9: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
11: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
12: Bigger, better, spookier.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
14: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Και τι με αυτό? Δεν είναι λόγος να αναβληθεί η εκδρομή? Τι κι αν υπάρχει μονάχα ένας οπαδός? Εμείς, απ' άλλους τόπους, χωρίς δουλειά, μπορούμε να αποκλείσουμε αυτούς που σε άλλους συλλόγους ξενυχτάνε? Η εκδρομή. Γιώργος Χρονάς.
16: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γκάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

Ανισόπεδη Disco. Παν Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου εδώ στο Μελωδία στους 99,2 στο πρωινό της Τρίτης 28 Ιουλίου σήμερα. Να επαναλάβουμε ότι σήμερα δώσαμε ακόμα μια βοήθεια στο παιχνίδι με τις φωνές. Άρα λοιπόν να πούμε ότι η φωνή που ψάχνουμε είναι αντρική. Δεν είναι τραγουδιστής. Ασχολείται με τη σάτυρα και συχνά φοράει στολή. Αυτό μόνο νομίζω ότι λέει πολλά. Οπότε περιμένουμε τις δικές σας συμμετοχές για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε στον αέρα στο melodia.gr και στο Melodia App και συνεχίζουμε το μεταξύ με Φίλιππο Πιάτσικα και το «Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα». Δύσκολο, αλλά ας το τραγουδήσουμε.

Πώς το λέει το τραγούδι του Άλμπερτ Γκεμάλ, αυτός ο κόσμος δεν αλλάζει ποτέ. Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Τρίτης. Έχουμε 28 Ιουλίου σήμερα. Πάμε πάλι στον πόλεμο του Ιράν. Αυτή τη φορά μέσα από μια άλλη οπτική, μέσα από το πώς βλέπουν το θέμα οι Αμερικανοί πολίτες, υπάρχει μια νέα δημοσκόπηση, γι' αυτό πάμε εκεί. Τι λέει τώρα αυτή η δημοσκόπηση? Μόλις ένας στους τρεις Αμερικανούς υποστηρίζει τον πόλεμο στο Ιράν. Διαβάζω το θέμα στη Lifeo. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα λένε πως ο Τραμπ δεν έχει εξηγήσει ακριβώς τους στόχους του, δηλαδή τον ακούν πότε να λέει πως πρέπει να μην έχει πυρηνικά το Ιράν, πότε όπως πρέπει να αλλάξει το καθεστώς, με αποτέλεσμα να μην έχει καταλάβει ποιος είναι ο αληθινός στόχος. Η κοινή γνώμη της Αμερικής να μην έχει καταλάβει, και δεν είναι μόνο η κοινή γνώμη της Αμερικής, είναι και ο υπόλοιπος πλανήτης. Τι άλλο έδειξε η έρευνα? Ότι το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ αυξήθηκε στο 37%, τρεις μονάδες παραπάνω από τον περασμένο μήνα, όταν το ποσοστό αποδοχής του ήταν το χαμηλότερο της προεδρίας του. Αλλά παρά την αύξηση αυτή στο ποσοστό, η εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο με το Ιράν φαίνεται να κοστίζει όντως πολιτικά στον Τραμπ, που αποτυπώνει έτσι μια αυξανόμενη δυσπιστία των Αμερικανών απέναντι στους στόχους αυτής της στρατιωτικής επιχείρησης. Ο Λευκός Οίκος φυσικά απορρίπτει την κριτική αυτή. Δεν μας κάνει εντύπωση ούτε αυτό. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι Τίποτα. Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Τρίτης, 8:49 η ώρα.

0: σας λείπει η δεκαετία του 90.
1: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Δρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
2: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
8: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
7: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
8: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
7: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
8: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
7: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
8: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
7: Είναι όντως εύκολο.
8: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
9: Νερό, πολύτιμο, πηγή ζωής. Βίκος, φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Θα κρατήσουν οι χώροι και θα βρουν μαλλιώτικα σε για υπαρχιώτικα.

11.500 ευρώ θα σας έπεφταν άσχημα? Προφανώς και όχι. Αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, λοιπόν, μπορείτε να τα διεκδικήσετε γραπτό μήνυμα στο 19.600 γράφοντας μόνο WIN. Περιμένουμε εμείς τα μηνύματά σας, το χρηματοκιβώτιο δηλαδή, μέχρι τις 4 το απόγευμα και λίγο μετά τις 4 ανοίγει. Και η Μέρη κάνει την κλήρωση, κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε, είναι κρίμα να χαθεί αυτή η ευκαιρία, και δεύτερον να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 11.500 ευρώ και έτσι να κερδίσετε. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήριο που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία. Στέλνετε εσείς, όχι εμείς. Κάθε μήνυμα που στέλνετε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία το ποσό για να μην το ξεχάσουμε. 11.500 ευρώ. Καλή επιτυχία και σε καλή μεριά σε εσάς που θα τα κερδίσετε. Η ώρα πάει 9 και 11. Και τώρα οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν πάντα τους κανόνες.

Αυτή η ωραία εμπειρία, η συγκινητική εμπειρία του να παρακολουθείς μια συναυλία μαζί με τον άνθρωπο που αγαπάς. Αυτό το έκανε τραγούδι η Λίνα Νικολακοπούλου και ο Νίκος Αντίπας. Τραγούδισε Χάρης Αλεξίου φυσικά, ένα από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια της δεκαετίας του 90. Και με την ευκαιρία σας θυμίζουμε το ραντεβού μας 5 Οκτωβρίου, από τώρα το έχουμε στο νου μας. Από τώρα που είναι και τέλη Ιουλίου. 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη θα παρουσιάσει την επόμενη μεγάλη κασέτα του Μελωδία για τη δεκαετία του 90 αυτή τη φορά. Μια βραδιά που θα μας δώσει να καταλάβουμε για ακόμα μια φορά το πόσο σημαντική ήταν αυτή η δεκαετία για το ελληνικό τραγούδι και για τις ζωές μας γενικότερα. Διότι υπήρχαν διάφορα παραμύθια που κουβαλούσαμε στο κεφάλι μας. Η Ελλάδα άλλαζε πάρα πολύ και το έντεχνο ρεπερτόριο ήταν ένα αποκούμπι ή ένα λιμάνι που είχε και αυτό τα δικά του μηνύματα και ίσως εκείνο το βράδυ ο καθένας από εμάς μπορείς να τα ξαναβάλει όλα αυτά σε μια σειρά, πάντα παρέα με τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ και τα αγαπάμε ακόμα και σήμερα. Η δεκαετία του 90 λοιπόν, μέσα από τη νέα μας κασέτα με την Ελεονόρα Ζουγανέλη στο Λυκαβητό λοιπόν, να μας περιμένει εκεί 5 Οκτωβρίου. Μαζί της θα είναι και η Pixlax για μια guest εμφάνιση, όπως και η Μαριάννα Κατσιμίχα. Εισιτήρια προπολούνται στο more.com. Και συνεχίζουμε τώρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και αυτή την πολύ ωραία διασκευή στο τραγούδι του Κωνσταντίνου Β' που είχε πρωτοποιεί ο Γιάννης Παλαμίδας και είναι το «Τυχερό μου αστέρι».

πόσο χρήσιμο είναι αυτό το τραγούδι. Πόσες φορές μας υπενθυμίζει αυτή τη μεγάλη σοφία, ότι τα πράγματα, αν δεν μπορούν να αλλάξουν, μπορεί να αλλάξει η οπτική μας γωνία. Και αυτό βοηθάει, το λένε και οι ψυχολόγοι. Ήταν ο Γεράσιμος Ανδρεάτος με τη μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου και τους στίχους του Μιχάλη Γκανά. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, λοιπόν, αλλάζει ο τρόπος που κοιτάνε. Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Τρίτης, 9 και 26 ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα το φυσικό αέριο Ελληνική.

0: Καρδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
4: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Βασίλης Καζούλης για αυτό πριν την καετία του 90. Τώρα μας έχει πιάσει εδώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα δικά σας μηνύματα. Πολλοί φίλοι της εκπομπής στέλνετε προτάσεις για τη συναυλία μας, την καινούργια, τη νέα μας κασέτα. Αυτό το αφιέρωμα στη δεκαετία του 90. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη θα είναι εκεί στο Λυκαβητό 5 Οκτωβρίου και θα μας τα παρουσιάσει τα τραγούδια αυτά. Αν έχετε ιδέες, στείλτε μας, μήπως και προλάβουμε και τις προτείνουμε κι εμείς κάποια πράγματα. Θα είναι πολύ ωραία η βραδιά πάντως και όπως λέγαμε και λίγο πριν, θα θυμηθούμε το πόσο σημαντική ήταν αυτή η δεκαετία. Και μάλιστα θα νοσταλγήσουμε και αυτή την ομορφιά της αναλογικής ζωής, με τις τηλεκάρτες, με τις κασέτες, με τα CD, με τόσα πράγματα που πλέον φαίνονται πάρα πολύ μακρινά, αν και, όπως λέγαμε και τις προάλλες, οι νέοι του σήμερα, οι 30-άριδες και οι 25-άριδες, τα βλέπουν όλα αυτά με μια πολύ ωραία νοσταλγία. Άρα λοιπόν και εκείνοι ευπρόσδεκτοι στη μεγάλη μας γιορτή για τη δεκαετία του 90, 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός, Ελεονόρα Ζουγανέλη μαζί μας και η Pix Lux σε μια guest εμφάνιση, όπως και η Μαριάννα Κατσιμίχα. More.com η προπόληση. Περισσότερα θα βρείτε στο site μας και την εφαρμογή μας. Και συνεχίζουμε. Η Μαρίνα Σπανού και το ταξίδι. Εν τω μεταξύ, η ώρα έχει πάει 9:42 στο πρωινό της Τρίτης, 28 Ιουλίου. Οι τελευταίοι που έχουμε μείνει εδώ στην Αθήνα, δεν ξέρω πόσοι μπορούμε να δουλέψουμε, πόσοι μπορούμε να μπούμε έτσι σε μια ρουτίνα και απλά δεν σερνόμαστε. Νομίζω πολύ λίγοι.

τραγούδησε μουσική του Γιάννη Σπανού, εδώ που μας θύμισε ο Γιώργος Καραδήμος με πνίγη του τη σιωπή. Καλημέρα, μελωδία. Είναι πρωινό Τρίτης. Κουράγιο σε όλους εμάς που έχουμε μείνει εδώ πίσω και προσπαθούμε έτσι να βγάλουμε τις μέρες μας μέχρι το διάλειμμα που έχει ορίσει ο καθένας μέσα στον Αύγουστο, αν έχει ορίσει, γιατί κάποιοι έχουν σχεδιάσει και διακοπές μέσα στο Σεπτέμβριο, τους οποίους ζηλεύουμε πάντα όταν επιστρέφουμε εμείς. Παρ' όλα αυτά, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να θυμίσουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια λοιπόν βρίσκεται πίσω από τα φώτα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Αυτό ήταν για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Έρχεται στο μικρόφωνο του Μελωδία στις 10 η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Η μουσική συνεχίζεται το μεταξύ εδώ με Αλκίνο Ιωαννίδη και Ελένη Πέτα αμέσως μετά. Καλημέρα, Μελωδία. Τα λέμε πάλι αύριο στις 7. Καλή δύναμη. Μια χαρά.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
4: Μαγεία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
7: Κατάστημα. Κατάστημα.
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γκάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
4: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
3: Τελικά,
4: μείναμε.
3: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Παπέρκε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κούζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο ρέλος.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
4: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4. Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Νερό, πολύτιμο, πηγή ζωής. Βίκος, φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μακία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάραβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. Delta360.gr.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
10: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Όσες και αν χτίζουν φυλακές και αν ο κλειός στενεύει, ο νους μας είναι λιταριό και όλο θα δραπετεύει.
12: Θέλει μελωδία.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Ξανά πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Παπέρκε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
2: Μακέ.
1: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
5: Τελικά,
6: μείναμε.
5: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
4: Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Βραδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24-ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
7: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
8: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
7: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
8: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
7: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
8: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
7: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
8: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
7: Είναι όντως εύκολο.
8: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη.

μέσα στα μαύρα σου μέρα. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Μέσα στα μαύρα σου νερά.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόνι.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
5: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
7: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Τι ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπό

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
4: Μαγικό.
3: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπίση.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
11: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
10: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
11: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
10: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
11: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
10: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
11: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
10: Είναι όντως εύκολο.
11: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Βραδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla.ecopool.gr.
7: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
8: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρκε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Νικητιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
4: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
5: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
4: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
5: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο.
5: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5 Point. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
8: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
11: Απέργε!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
11: Κούζα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
11: Μαγεία.
10: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
11: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
10: Και στο ρέλος.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Είναι η ζωή μια τρέλα. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας στον αέρα του Μελωδία για το ξεκίνημά μας. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς σας βρήκα, Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο. Απόγευμα Τρίτης, 28 Ιουλίου στα ημερολόγια, και λέγαμε χθες για τις λίστες που κάνουμε ή δεν κάνουμε πριν φύγουμε για διακοπές, όταν πακετάρουμε τα πράγματά μας. Σήμερα θέλω να μου πείτε ποια είναι για σας η απόλυτη καλοκαιρινή στιγμή. Για μένα είναι πάρα πολλές, σας έχω ξαναπεί, είμαι καλοκαιράκιας. Ξεχωρίζω όμως τρεις. Πρώτον, η στιγμή που μπαίνω στο καράβι. Εγώ, αν δεν μπω σε καράβι, δεν νιώθω ότι κάνω διακοπές. Είμαι αυτή η κατηγορία. Δεύτερον, είναι η στιγμή που θα βρεθώ έτσι σε ένα ταβερνάκι με θέα τη θάλασσα και θα φάω κεφτεδάκια με πατάτες συγκεκριμένα. Και αν έχει και κλιματαριά η ταβέρνα, ό,τι καλύτερο. Και τρίτον, τρίτη στιγμή είναι μια έτσι περισσότερο παιδική ανάμνηση. Αλλά και τώρα, όταν βλέπω κάποιον να το κάνει, έτσι συγκινούμε. Μιλάω για αυτή την υπέροχη στιγμή που κάνουμε μπάνιο με το λάστιχο μετά τη θάλασσα στην αυλή του σπιτιού. Ό,τι καλύτερο. Περιμένω λοιπόν και τις δικές σας έτσι απόλυτες καλοκαιρινές στιγμές. Αυτές τις στιγμές για τις οποίες περιμένετε τις διακοπές. Πώς και τι. Στέλνετε μηνύματα στο 695-66-14-992, Viber ή WhatsApp. Τα λέμε εκεί. Τι να κάνουμε, καταλαβαίνετε. 28 Ιουλίου, αυτό είναι το περιεχόμενο. Το μυαλό είναι εκεί. Πάμε να ακούσουμε το Χριστό Θηβαίο τώρα. Δεν είμαι άλλος.

Τι ωραίο, ο Γιάννης Πουλόπουλος μέθησε απόψε το κορίτσι μου. Απόγευμα Τρίτης 28 Ιουλίου, τελευταία εβδομάδα του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Σάββατο μπαίνει ο Αύγουστος, ο μήνας των διακοπών για τους περισσότερους. Και έτσι έχουμε πιάσει αυτή την κουβέντα για τις απόλυτα καλοκαιρινές στιγμές που τις σκεφτόμαστε όλο το χρόνο και κάπως βγάζουμε το χειμώνα για αυτές τις στιγμές. Σας ρώτησα ποια είναι η δική σας καλοκαιρινή στιγμή, η απόλυτη. Εδώ η Ελένη λέει: η στιγμή που φτάνει στο κατάλημα διαμονής. Ελένη, πραγματικά η στιγμή που βάζουμε τη βαλίτσα στο δωμάτιο, νομίζω είναι από τις πιο συγκινητικές στιγμές. Επίσης η Σοφία λέει ότι περιμένει πώς και τι το πρώτο παγωτό που θα φάει στη χώρα της Κιμόλου, στο αγαπημένο της νησί. Και έχει στείλει και ο Γιώργος, λέει ότι η απόλυτα καλοκαιρινή στιγμή του είναι η στιγμή που ακούει να μαζεύεται η άγκυρα από το καράβι στο λιμάνι του Πειραιά. Όντως είναι φοβερή αυτή η στιγμή που ακούς την άγκυρα να μαζεύεται, έτσι. Περιμένω και τις δικές σας καλοκαιρινές στιγμές στο 695-66-14992 σε Viber ή WhatsApp. Και τώρα μια γρήγορη ματιά στην κίνηση. Λίγα πράγματα, κυρίως στην Αττική Οδό στο ρεύμα για Παλίνη έχει κίνηση. Στην Κηφισία στην κάθοδο στο ύψος του Άκα και πιο μετά στο ύψος της Κατεχάκη. Η Αρδιτού λίγο πριν βγούμε Καλλιρόης και νότια η Ποσειδώνος στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Αυτά είναι τα σημεία που αυτή την ώρα έχουν κίνηση. Έχουμε πει αυτή η πόλη είναι καλύτερη αυτή την εποχή, έτσι. Γίνεται πολύ καλύτερη όταν έτσι φεύγουν όλοι. Τα νησιά είναι ένα πιο δύσκολο πράγμα αυτή την εποχή, τουλάχιστον αυτά που μαζεύουν πολύ κόσμο. Και η Αθήνα γίνεται το ιδανικό μέρος για να ησυχάσει κανείς. Δεν τη στόχησε αυτή τη πόλη, αλλά ναι.

Έτσι, κάπου θα βρεθούμε αν μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας στον αέρα του Μελωδία. Καλησπέρα σε όλους. Φάνη Αργύρη στο μικρόφωνο. Στο μικρόφωνο, τι είπα. Μικρόφωνο, όχι άλλη φορά. Πάμε. Ας το αφήσουμε πίσω αυτό. Τις φορολογικές τις κάναμε. Στο μικρόφωνο, λοιπόν, μέχρι τις 7 εδώ είμαστε παρέα. Σας έχω ζητήσει να μου πείτε αυτές τις απόλυτα καλοκαιρινές στιγμές. Τις μοιραζόμαστε σήμερα. Αυτές τις στιγμές που τις περιμένουμε όσο τίποτα άλλο. Η Άννα από τον Ημιτό είπε λοιπόν ότι για εκείνη απόλυτο έτσι καλοκαιρινό γεύμα οι τηγανιτές πατάτες με τα αυγά. Συμφωνώ, Άννα, είναι το απόλυτο οι τηγανιτές πατάτες με τα αυγά. Για μένα είναι το ακριβώς επόμενο μετά τα κεφτεδάκια με τις πατάτες. Και ο Στέλιος έχει στείλει τρεις στιγμές. Λέει για τη στιγμή της επιβίβασης στο καράβι που έχει κατάστρωμα, να νιώθεις τον αέρα, λέει, και την αρμύρα της θάλασσας και να μην είσαι στο σαλόνι με το air condition. Συμφωνώ απόλυτα, Στέλιο. Και να πούμε ότι και στα σαλόνια των πλοίων είναι και άλλη εποχή. Δεν έχει νόημα. Δεν χαίρεσαι καλοκαίρι. Εκεί πρέπει να είσαι με τον μπουφανάκι σου, να χαρείς κάτι άλλο σε χειμώνα, μάλλον. Επίσης λέει για το χταποδάκι στα κάρβουνα με χωριάτικη ουζάκι κάτω από αλμυρίκι. Και φυσικά για το ντουζάκι με το λάστιχο στην αυλή που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής. Αυτά είναι. Περιμένω και τους υπόλοιπους. Περνάμε στο Γιώργο Βράτσο και τις ειδήσεις και έρχομαι σε λίγο.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
2: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
3: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600.
3: 11.500 ευρώ.
6: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Το νου σου. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 11.500 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Η δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λέει ο Μακρόν για τις φωτιές στη Γαλλία. 162 συλλήψεις για εμπρισμό. Σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί στο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας. Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι κρεάτων από 20 επιχειρήσεις στην Αττική. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιά σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό Αττική και Εύβοια. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα αναβολής της δίκης των Ντεμπών. Άρχισε η απαγγελία του κατηγορητηρίου. Ηλιοφάνεια και 39 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς, ο σπουδαίος συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
12: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαρβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στον...

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
7: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Ελεονόρα Ζουγανέλη στον αέρα του Μελωδία με καινούριο τραγούδι. Σε ερωτεύομαι. Να θυμίσω φυσικά την κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Συμμετέχουν η Pix Lux και η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη γράφει για την κασέτα του Μελωδία για τη δεκαετία του 90. Ότι υπήρξε μια εποχή που η μουσική είχε άλλο βάρο. Την κρατούσε, λέει, στα χέρια σου, την αντάλλαζε, τη δάνειζε, τη φρόντιζε. Μια εποχή που για να φτιάξει μια κασέτα έπρεπε να διαλέξει ένα-ένα τα τραγούδια και φυσικά να πατήσεις το ρεκ. Και να προσθέσω εγώ σε όλα αυτά ότι όταν πατούσες εκείνο το ρεκ, έκανες από μέσα την προσευχή σου και έλεγες: αχ, να μην μιλήσει τώρα η ραδιοφωνική παραγωγός, ο ραδιοφωνικός παραγωγός και το χαλάσει. Και όταν δεν μιλούσε, τι ωραία στιγμή. Ναι, αυτά έχουμε ζήσει. Βέβαια, η δεκαετία του 90 δεν είναι μόνο μια έτσι δεκαετία γεμάτη νοσταλγία, είναι και μια δεκαετία γεμάτη υπέροχα τραγούδια. Αυτά τα τραγούδια λοιπόν θα τραγουδήσει η Ελεονόρα και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες 5 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Η προπόληση γίνεται στο more.com. Μπείτε να προμηθευτείτε εγκαίρως στα εισιτήριά σας. Περνάμε στο Μιχάλη Χατζηγιάννη τώρα. Δεν έχω χρόνο. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Φάνη Αργύρη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 7 ακούτε Μελωδία στους 99,2.

Χάρης Αλεξίου, Χρήστος Μάστορας και το «Εσύ με ξέρεις πιο πολύ». Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία, Φάνη Αργύρη στο μικρόφωνο και γεμάτη εικόνες σας αποχαιρετώ σήμερα. Μοιραστήκαμε τόσο ωραίες καλοκαιρινές στιγμές. Ταβερνάκια, αρμυρίκια, θαλασσινά αεράκια πάνω στο κατάστρωμα, παγωτά, τηγανιτές πατάτες και άλλα τέτοια ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για τα υπέροχα μηνύματα. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6, στο κλασικό μας ραντεβού. Η σκητάλη τώρα περνά στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Σε λίγο θα είναι.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
5: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
8: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
7: Τελικά,
8: μείναμε.
7: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
12: Η Αθανασία αναρωτιέται τι συμβαίνει αν ο ένας θέλει την απόλυτη ανεμελιά και ο άλλος δομημένο πλάνο.
13: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
14: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-66-14992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
15: Νυχτερινές ιστορίες.
16: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
17: Ακούμε μπροστά.
18: Ένα αστέρι πέφτει πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καρδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

0: χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Μια μέρα θα έρθει από μακριά, αέρας Πεχλιβάνης. Κανείς δεν ξέρει αν θα είμαστε εδώ, αλλά θα έχει μείνει αυτή η ιστορία του Θανάση Παπακωνσταντίνου. Φαντάρος γύρισε με άδεια στο πατρικό του. Οι γονείς του ούτε που γύρισαν να τον κοιτάξουν, για να τον καλωσορίσουν, για να τον χαιρετήσουν, για να τον χαρούν. Παρακολουθούσαν την αγαπημένη τους βραζιλιάνικη σαπουνόπερα. Κάπως έτσι προέκυψε ο Πεχλιβάνης, αυτός που θα έρθει και θα μας πάρει. Και δεν θα είναι Τρίτη, θα είναι μάλλον Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Θα αφήσουμε την πόλη πίσω μας και άλλους εκείνους που δεν έδωσαν σημασία την κατάλληλη στιγμή. Όταν λέγαμε πως εμείς θα πάμε διακοπές, έρχεται εκείνη η μέρα. Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι. Μελωδία στον αέρα 99,2. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Θα πάμε και απόψε μαζί. Μέχρι αργά θα μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες και με ένα μινωράκι σαν κι αυτό. Μπορεί και να γύρουμε στον νόμο κάποιου.

Είναι και μερικές καρδιές πιο μαθησμένες από τις άλλες, γι' αυτό και δεν χωρούν κάπου συγκεκριμένα. Η Pixlax και η μεθυσμένη τους καρδιά ανάμεσα γη και ουρανό, για να ξέρεις πως ένα κομμάτι

Μελωδία στον αέρα 99,2. Και ίσως εδώ χρειάζεται να ανέβουν λίγο οι ρυθμοί, η ένταση του ραδιοφώνου, να ανοίξουν τα παράθυρα.

Στον Αγγέλο Ταμπουζού και για τους τολμηρούς της παρέας που ακολουθούν τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου, με τη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, η Ελένη Τσαλεγοπούλου και ο Μιχάλης Δημητριάδης, ενώ τα ραδιόφωνα παίζουν μελωδία στους 99,2. Με το χρηματοκιβώτιο να ανοίγει την Παρασκευή, πόσες μέρες έχουν απομείνει, Τετάρτη, Πέμπτη, 2, μπορούμε να το κλέψουμε έτσι. Έτσι δεν είναι. 11.500 ευρώ και win στο 19.600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την MediaTel. Γραμμή υποστήριξη στο 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες, www.frontstage.gr. Α, μην ξεχαστείτε. 5 Οκτωβρίου, ραντεβού στο Λυκαβητό με τα τραγούδια του 90.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
2: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 11.500 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Κατάστημα. Κατάστημα.
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Του Τάσου Λιβαδίτη και του Μίκη Θοδωράκη στα ακριβά κλασικά της ελληνικής δισκογραφίας, με πολλές διαφορετικές εκτελέσεις, με τη φωνή του Μπιθικότση να ακούγεται στο βάθος και στην ηχογράφηση του Γιάννη Κότσιρα, που αγαπά αυτά τα παλιά, δυνατά, κλασικά, λαϊκά τραγούδια και τα μοιράζεται πάντα με τους νεότερους. Μελωδία στους 99,2, και ποιος δεν χωρά στον αναστεναγμό μπορεί να τον πάρει το ποτάμι, αυτό που ορμητικό κατεβαίνει από την Ήπειρο και φτάνει ως εδώ, το ποτάμι του έρωτα, αλλιώς της αγάπης μαχαιριά. Εκείνο το ποίημα της Λένας Παπά, που ήταν σχεδόν μοιραίο να μελοποιήσουν ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχανς. Εκείνη τους έστειλε το βιβλίο κάπου παράπεσε, και όμως έφτασε στα χέρια τους αυτό το σπουδαίο αυτής της καταπληκτικής ποιήτριας, και να το τραγούδι να ακολουθεί 2-3 γενιές τουλάχιστον του έρωτα.

0: Και ναι, αύριο βράδυ κάποιοι μπορούν να χορεύουν και να φτάνουν μέχρι τα αστέρια με Aperol κάτω από την Πανσέλινο στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αύριο βράδυ Full Moon Sleepover, σινεμά κάτω από τα αστέρια, Silent Disco και καλοκαιρινές στιγμές που αξίζει να μοιραστείς με ελεύθερη είσοδο. Αν δεν έχετε κανονίσει κάτι για την αυριανή Πανσέλινο, να, μια καταπληκτική πρόταση από το Aperol. Πανσέλινος και Full Moon Sleepover στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Απολαύστε υπεύθυνα. Σας θυμίζω, μετά τις 9, νυχτερινές ιστορίες στον αέρα του Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
3: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε.
4: Μη με πας από το σπίτι.
3: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
5: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
7: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
5: 11.500 ευρώ.
8: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
9: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
7: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
8: Το νου σου. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 11.500 ευρώ.
7: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
7: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
3: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέργε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

0: στο τζάμι, σ' αγαπώ να προσέχεις.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4. Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα. Η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό... Ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς. Μελωδία Πάτρας 100,4.

ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: σε λιώσει το λάθο. Μάτια μου, μάτια μου.
1: Όλα σε θυμίζουν, απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά σου, καθημερινά.
2: Θέλει μελωδία.

0: Μη γυρίσεις, τίποτα με ζητήσεις. Για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σε είδα ξανά, ίσον στα μαύρα του.

ξέρεις, φέρ' τον εδώ κάτω αν μπορείς. Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Για τα κριτικάκια μας.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
1: Θέλει μελωδία.